0: Εγώ μόνο και μόνο του σύνορο είναι παπασάν πατήτα.
1: Όχι, φρέ, φρέ, το πίσω σου στέγα.
2: Στέγα και πίτα, τα τροπάλια.
3: Εγώ μόνο και μόνο μηνού, για να μην παίρνει το πίσω.
1: Για να, ενάρκει το μαχανάσι, και να τα κάνω για ενάρκει.